ξέβγε του τέτοτα χρόνια δε που δεν κύβωσε σ' όνειαβα. Και η Ελίζαβέρτες